0: Μα είτε που είναι μα ο τύρος λάγκη μπορώ. Μα άλλα σκάρλι. Καλό.
1: Κόντι, πάνω σούντα. Σου σιάνιμι.
0: Ιωκά, σαμπορ συντήκη.
1: Ναρού, κόντι μου σάντια μπράπα.
0: Σκάραντα.
1: Ιγι, λάμα σαμπέ.
0: Αι, τερλάμπα τσουδρένι. Μπάτσι σούντα. Σε λάμπα σούντα.